0: το κολλάει, το κολλάει κάμουν φόμο με γέννη.
1: Επειδή καπάτε σίω και σε τούπο εκακαί, τούπο εκόλο. Φαβό πήγε απιάκο. Έκο απιάκο. Και τα ούκο το απίγω με μίγο. Με μίγο για σε ευαινή που φεύγε. Και χάνω το όλα. Για σε ευαινή τα ούκο το απίγω και απιάκο. Και τα ουλάβα φωγαφωφούα, εφουιούλου, είχε τα ούκο το Έκανα μόνη, είχε πέρι λάβα. Ο χάνε πενίακο, χάνε πενίακο, χάνε κόνικο, έκο φορά ούλη. Ακόμα φορά ούλη. Όχι κατά μα φούγου, ένα φωνή πισνίση.
2: Λένα.
1: Λένα. Κοετά ούκο το απέα, ως κονε τα χάνο πέ, εφού ήταν κου το απέα, γουέτα μάγου τα χάνο. Ο πάγου τα πέ, εγώ το γουέγγελ του. Ο ζέι πέ, τα πέ, εγώ βέβαια, εγώ βέβαια. Όχι να φαούρι να το, ως καμάτα άλλο να το και να βάκω φαούρι με με. Έκα που χέγγε με, όκου πέχε πέ, πέα μου, τούγα κόβου για εκκόσι. Έκο εκκόσι, είχε κουσί εγώ ακού, εκκόσι εγώ, εκαουρέ κακό, όκου και φαγαγάω, είχε φάρε εκκόσι, που φαφό φαω πίτω. Φαφό φαω πίτω. Πια καμάτα και βάβε, να έπαιγε, εγώ εγώ εγώ εγώ Κάποιος έκανε τα μήνου, βούπη κάπου πίτω να οκώσει. Έκανε του ουκοία. Κάχα ο σίο κύχε κάχα. Ουκού άφαρε κόσι η ρίτον.
2: Ήω.
1: Και λέγε πέρα.
2: Ακή φόβοα μία φόκρικο, μία φόκο τουστέν. Τα μόγω τουστέν. Τα μαϊτάδι. Άκο κοία να μακ φόβο φόβο του φάρε κόσι κοία. Ήω κοέ μία. Ου μία και χέγω, ου χέτρεσα.
1: Κάγε.
2: Άκο σιάννα να μακ φόβο του κοία. Κάκο νο Και πάω πάρε μπακό κέντα ή αίγο και για τα λόγω κόλου άγινε άγα φακά λέρε κόμια. Μα το εχά του στενή γέν, το λέρε κι άι, το εχά, το αλουσίο και κάμουν αγουέ. Πέα, πέκο άκη μία ένα, τα μαϊ πέσει ανά, που πήγε μία έπανε, του κουάνε έτω έγια. Μα κακό έκαμε κάποτε καλό κόλο, ήταν μία έγουν αγού.
1: Κόσου.
3: Αντά ή εκατάκε.
2: Αντά ή εκατάκε. Κάμα χάρη φάρε μάγκου τόνου μάγκου.
1: Καμελά,
2: καμελά. Έτω εγώ φάρε αϊλάνι εύουα.
1: Ήω,
2: ε. Ήω. Μου φάρε τη δέκα παράνετα.
1: Κοσί και ο φάρε εγώ αϊλάνι. Κοφέ ματακάρι όκου φάιγω φούα τα αχνο κόσι χωνα ουκούλου. Εγώ αν πίνει ουφαβό, γίνα και φόγα λάι ουλού. Μα τι φόγει ουκ. Βέκα ασύ ουκ ουλουχίκα. Φέγω φούα νοκέ. Βεκασούκι, ματόλων, λαϊ, ολούμε. Μια κακοσία κακοέ. Πεφέλα, ούπε φουγγία, πεμουκόε. Κοιτάγα τα κοσούλουκο. Κοιτά ουφίχα είναι. Κοφέ φέγγα ούλου και πεφέ, και τελεφέγγα τα ονοκόση.
2: Και φέγγα τα άπε φουγγία. Νίκο κοχνάκο δε και Ιακό ακό. Κοε... Φουκάτε άγουε με αγαγωγόκο. Φωνώ αγαγωγόκο σήμα μια. Χα φάγγα ούλου πήγε. Κοντά ήταν το πένα εσέα, όσοι σύο αύριο και τάιμι κοκοκο, σύοι τούα ή κοκο λούε και λίτουα. Όσοι σύο αύριο και...
1: Μάρι,
2: όσοι σύο αύριο και φοι γιάνγα κοι φοι σε είπε ουλού, άγα χωνό, κόσι μαμιά. Άγω πέχε αύριο. Κοντά το πένα εσέα, όταν με έτσι είπε, κολόπι και φαγματά να μάγα αύριο, μία, άγω και το έφαγα κάου, κάου αύριο, πέντε, πέντε, πέντε, του έματα, τάχα, έματα ουα. Όταν με έτσι είπε, αύριο κατέ Τώρα και μετά και μια άλλα. Κομνήμα που φάει να βγω με μια πτάνο, επειδή μου μια όση.
1: Κάκι.
2: Εγώ φαχούω. Κουφαχούω
1: τώρα ακού. Κουφαχούω τώρα ακού. Όσοι σίγω με πήγω έχει κουχούγει το άκα που πήγε κόσο κουλούω. Μαρία τα μα. Φεφέ τα ουφάσι. Τα είμα τα ουφάσι. Και τώρα τα ουχάφε χώγω. Πέρα φαταβάν και πέ όκου φανόγω μάγια παίστένε αρτήσιε, λάμα τα ημλόλωτόγα, φεβέ πέ αφετού και γιά είχε χωάν. Φάση κονί, κοφάση είναι όκου και μανάκο τάχαει. Αν του πέρα μάω το τάχα πέγα πέγε χωά.